0: Έτωρε κάει.
1: Ακόμα.
0: Είδε. Κουέντια μα και τι μήνυμα μπορεί να μουν. Χω και τι ανοίγει τι ματώνιο κούνα. Για μίλια και αγέ.
1: Είναι άβε.
0: Να τζουγάνε κύριε μου ολού.
1: Καμένα με καλυκά μου. Εγγε μου δεν νιώμα φράγει.